0: στα Dex. Δυνατά House, Deep House και Afrobeats Vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026. Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Ελένη Γερασιμίδου για τον Αντώνη Ξένο. Πριν από ένα-δύο χρόνια, λέει, πήρα τη δικηγόρο μου και τη είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με είπε σκύλα που θέλω να αφήσω αυτό τον άγιο άνθρωπο. Με τον άντρα μου συμπληρώσαμε 46 χρόνια κοινή ζωή. Όπα, παιδιά, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Η δικηγόρο τη της είπε ότι είσαι σκύλα που θέλει να χωρίσει αυτό τον άντρα. Πω. Μεγάλη καταξίωση για τον άντρα.

Και μέσα σε όλες τις άλλες ειδήσεις διαβάζω: θερινές εκπτώσεις 2026. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν? Ποιον νοιάζει? Τώρα θα μου πεις: πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχει εκπτώσεις. Ναι, γιατί μήπως τις εκπτώσεις θα παίρνει πιο φθηνά τα ρούχα. Ανεβάζουν τις τιμές και κάνουν ένα αυτό και αυτό. Τώρα, μην το λες για όλους, δεν είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλοι. Αλλά πάνω από ένα μήνα θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Ξεκινήστε να φωτογραφίζετε πράγματα που σας αρέσουν, με τις τιμές επάνω εννοώ, για να δείτε από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου στις 13 θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα λήξει 31 Αυγούστου. 13 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

χρόνο σου χάνεις. Εκεί που είμαι δεν με φτάνεις.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Να τώρα μια πολύ ωραία δήλωση. Ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, ο Διονύσης και η Νάστα και η Γαρμπή. Η σχέση μας, λέει, δεν δοκιμάστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι με την Κέτη έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί. Προσωπικά της, πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Χαίρομαι να τους βλέπω και ξεχωριστά και τον έναν μαζί, αλλά και τους δύο μαζί. Διότι όταν βρίσκονται ξεχωριστά, μιλάει ο ένας για τον άλλον με τόσο πάθος, με τόση αγάπη, με τόσο νιάξιμο, που αλήθεια είναι, ζηλεύω. Μου το

πολύ αγαπημένος φίλος Δημήτρης Ταρόβας λέει: μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με την γιαγιά μου. Δεν γνώρισα ποτέ τον πατέρα μου. Ήμουν 1,5 με 2 χρονών, σκοτώθηκε σε αυτοδυστικό δυστύχημα, είπε ο Δημήτραρος, ο μουσικός ο Σταρόβας. Πολύ σημαντικά πράγματα. Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Τώρα εμείς τα λέμε αυτά λίγο έτσι εκ του ασφαλούς, είτε γιατί περάσαν τα χρόνια, είτε γιατί. Αλλά σκεφτείτε να είστε πώς είναι τα παιδιά να βλέπουν τα άλλα παιδιά με τις οικογένειες, με τους πατεράδες, με τις μάνες, με τις γονείς. Είναι μια πίστα δύσκολη, όντως.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Shake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

όπως κάθε πρωί λοιπόν, είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, φίλες και φίλοι. Με αυτά και με αυτά πέρασε η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και η πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Λοιπόν, για ζήστε την όσο πιο έντονα γίνεται, γιατί θα μου πείτε μετά, ρε Γιώργο, πώς πέρασε το καλοκαιράκι έτσι και δεν καταλάβαμε τίποτα. Για να καταλάβετε λοιπόν, ζήστε το και ζήστε το έντονα. Οκ, πέστε μου, μην μου πείτε μετά μάνας, πατέρας και μπουρου. Και σας τα λέω για να μην μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα, έτσι. Όλα και όλα. Αμέ. Όλα και όλα. Μπάρμπα Νικόλα. Που λέει και ο ελληνικός λαός, τα λέω κι εγώ. Τι εγώ Έλληνας, δεν είμαι. Αυτό λέει και ο τραγούδι, εγώ είμαι Έλληνας. Έτσι δεν είναι, Καρούνι. Έτσι. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Και παιδιά, πέρασα εκεί από την παραλία το Σάββατο απόγευμα. Μιλάμε, ήτανε να την πιεις το ποτήρι. Καλά και χθες το ίδιο ήταν. Αλλά χθες είχε λίγο κυματάκι. Λίγο ίσα για να δείξει ότι, παιδιά, ότι δεν είναι χαλή. Έτσι. Αλλά το Σάββατο ήταν χαλή. Λες και θα περπατούσες από πάνω, ρε παιδί μου. Άμα και το χαλί καμιά φορά είναι πιο ζαρωμένο από ότι ήταν η θάλασσα του Λουτρακίου το Σάββατο. Λάδι. Καλά, βέβαια πρέπει να σου πω ότι και το Σάββατο και την Κυριακή είχε πολύ κόσμο παραλία του Λουτρακίου. Και όλες τις παραλίες από ό,τι έμαθα, εγώ σε αυτήν πέρασα, αυτή μπορώ να σας πω. Α, το Σάββατο μπορεί να ήταν τα γενέθλια του κύριου Κώστα, γι' αυτό να έχει τόσο πολύ κόσμο παραλία. Και που το μάθαν όλοι. Αυτό θα μου πείτε. Είναι δυνατό να μην το μάθανε. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο, αλλά θα πούμε πρώτα χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα. Στον κύριο Βακουφσί εκεί στο Μαϊστράλι, που έχει τα γενέθλια το Σάββατο. Έτσι μου είπε εδώ ο Ρουφιάνος, δεν ξέρω. Λέω τώρα που να του στείλω το Σάββατο, θα έχει πολύ τρέξιμο. Λέω θα τα πούμε την κυρία τη Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή. Αυτή είναι. Αφού περνάνε οι μέρες, λες και το καταλαβαίνουμε. Ήδη πέρασε μια εβδομάδα από το καλοκαίρι. Κατάλαβε κανείς τίποτα? Όχι, πέστε μου, για να ξέρω. Καλημέρα κύριε Κώστα και χρόνια πολλά. Πολύχρονος. Έτσι να είσαι πάντα γερός. Καλά γενέθλια και γιορτή μαζί κοντά, μπράβο. Να σε χαίρονται εκεί οι γυναίκες σου. Τρεις και εσύ κύριε Κώστα, πω τρεις κι εγώ. Ναι. Καλά, εγώ τρεις, μια γυναίκα, δύο κόρες. Εσύ τρεις, μια γυναίκα, μια κόρη, μια γονή.

Όχι, δεν έμαθα λεπτομέρειες. Αν το κάψατε και τέτοια εκεί το Σάββατο. Πάντως είδα πάρα πολύ κόσμο. Ότι είχε το Λουτράκι το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Και όντως καλοκαιρινό το πρώτο Σαββατοκύριακο. Λογικό είναι να έχει πολύ κόσμο. Ευχόμαστε έτσι να είναι και τα επόμενα Σαββατοκύριακα και το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, νομίζω ότι αν πάει έτσι το καλοκαίρι στο Λουτράκι, βλέπω ότι θα αποφεύγουν να έρχονται διακοπές στο Σαββατοκύριακο στο Λουτράκι και θα έρχονται και απόδραση καθημερινές. Αλλά και τις καθημερινές νομίζω. Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι.

Λοιπόν. Στην παραλία του Λουτρακίου λοιπόν, με τις καταπληκτικές έτσι ονειρικές στιγμές και αναμνήσεις. Ναι, ναι, πέρασα. Εντάξει, προχθές και τις δύο μέρες πέρασα, αλλά χθες πέρασα και μια βουλτακή από το Κοκκούν. Γινόταν χαμός. Γιατί είναι 2-3 μαγαζί στο Λουτράκι που είναι έτσι συνηθισμένα και συνδυασμένα με το καλοκαίρι. Γιατί είναι δυνατόν να πας στο Λουτράκι να σε ρωτήσω τι έγινε. Πήγες στο Μαϊστράλι. Άμα δεν έχεις πάει στο Μαϊστράλι, δεν έχεις πάει και στο Λουτράκι. Αν δεν έχεις πάει και διασκέδαση στο Κοκκούν, δεν έχεις πάει στο Λουτράκι. Όλα και όλα. Να τα λέμε, παιδιά, να τα λέμε. Συγγνώμη, εγώ τα λέω. Άλλωστε, ο στολίδι της παραλίας, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι το μαϊστράλι στην εστίαση και το Κοκκούν στη διασκέδαση.

Λοιπόν, την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνό Παύλου, και όχι μόνο. Ναι, γιατί ο Γιαννάκης μου λέει, δεν τα λες αυτά που σου έχω πει, δεν τα λες αυτά που σου έχω πει, και κάνει παραπονάκια. Είναι η πόλη του Πίγασου, του Σύσυφου, του Πολύβου, του Κρέοντα, του Κύψελου, του Περίανδρου, του Αδημάντου, του Διογέννη με το Λιχνάρι, της Λαΐδας και... και του Γιώργου του Ναστούλη, που τον αγαπούνε όλοι. Ποιον? Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Α, όλα και όλα. Πάμε παιδιά, πάμε. Έτσι θέλω. Λοιπόν, το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν εξετάσεις, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθήτριες, μαθητές. Κουράγιο στους γονείς και στους κηδεμόνες, στους εκπαιδευτικούς. Άντε, καλό καλοκαιράκι. Τέλος, πλησιάζουν, τελειώνουν τα βάσανα. Τα γυμνάσια νομίζω τελειώνουν αυτή την εβδομάδα και οι πανελλήνιες, κάτι τέτοιο. Δεν έχω παρακολουθήσει και το πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα σχολικά λεωφορεία που είναι στους δρόμους αυτή την ώρα για το σχολείο. Στους οδηγούς, τους συνοδούς, τις κυρίες συνοδούς. Στους καθηγητές και στους καθηγητές και στις καθηγήτριες. Στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή. Στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Γενικότερα καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ, που λέτε, ξαναλέτε. Λοιπόν παιδιά, τώρα έχω να σας πω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, σας το λέω, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 και 30. Εντάξει, μπορεί να είναι 12 και 31. Ναι.

Αυτά είναι. Τα ωραία μας. Για πάμε, για πάμε. Έτσι με πολύ μουσική, με πολύ ρυθμό. Τι έγινε, παιδάκια? Κουνηθήκατε με το σεισμό? Το καταλάβατε, δεν το καταλάβατε?

Εγώ πάντως δεν τον άκουσα, να σου πω την αλήθεια έτσι. Γιατί μου αρέσει να μην ειλικρινείς μαζί σας. Δεν μπορώ να σας λέω ψέματα γιατί μετά ποιος σας ακούει.

Να, ο Γιώργος από το Φούρνο των Εξαμηλίων είναι εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχει. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο λέει. Α, το πιάσαμε το εικόνο, το υπονοούμενο Τζόρτζ. Ναι. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα βέβαια και στον Γιώργο που είναι και σήμερα εδώ. Ναι, ο Τζόρτζ. Με τα Super Donuts Στεφανάκης που έρχεται και γλυκένει την Κορινθία μας. Περνάει κάθε πρωί το αυλάκι. Ναι, και καλά κάνει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, τον περιμένουμε.

βρε. Το ξαναλέω. Είναι ο Δημητράκης ο Κομινός εδώ, μας έχει στείλει καλημέρα του. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες. Κάθε πρωί είναι εδώ και μας στέλνει. Α, σήμερα μας έχει στείλει. Έλα. Παπαγάλος είναι αυτός Δημητράκη. Ωραία, φίλε. Καλά, τέτοιο καφέ. Εγώ πώς δεν μπορώ να το πετύχω, μπορώ να μου πείτε, ρε παιδιά. Ωραίο καϊμάκι με φουσκάλες απάνω. Δεν μπορώ, όσο χρόνια έχω προσπαθήσει, δεν μπορώ να φτιάξω τέτοιο καφέ με τίποτα. Δεν ξέρω τι φταίει. Αφού τόσο πολύ που λέω να μην ξαναφτιάξω ελληνικό καφέ. Κάθε πρωινό και μια νέα αρχή μας λέει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και δεν είναι ζωγραφιά, όχι, δεν είναι ζωγραφιά, είναι φωτογραφία κανονική. Καλημέρα Δημητράκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Να μας πεις το μυστικό πως φτιάχνετε αυτός ο καφές. Είμαι σίγουρος, εσύ τον έχεις φτιάξει. Σίγουρο. Ναι, θα αλλάξω, δεν είναι.

Ο Γιαννάκης ο Θόρυβος από τα Γρέχαρα Ματάδο. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου μας έχει την καλημέρα του. Ωραίος. Καλημέρα από Νεμαία και καλή εβδομάδα μας λέει. Καλημέρα Γιαννάκη με το 152. Να και ο Γιώργος και αυτός εδώ. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές του Break FM. Και ιδιαίτερα στους δύο Γιώργηδες, Ναστούλη και Μαυρέλη, στο φούρνο των Εξαμιλίων μας λέει. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα, να σε καλά. Να σε καλά για να γλυκένεις τον κόσμο. Αλλά λέει μια παροιμία, με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα να μάθεις, έτσι και εσύ. Είχες καλό δάσκαλο, δεν μπορεί. Νομίζω αν θυμάμαι καλά, γιατί ξεχνάω τώρα τελευταία κιόλας. Πρέπει να λέγανε το δάσκαλό σου Μπαμπινιό. Λέω τώρα, λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Μου πέρασε μια άλλο αυτή η σκέψη. Αυτό το όνομα. Που μας βασανίζει εδώ και δύο μήνες που έχει φύγει. Άμα δεν με πιστεύετε, ρωτήστε και στο Σταύρο. Να και ο πρόεδρος εδώ του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Ναι, ναι, περάσαμε ωραία το Σάββατο απόγευμα, μας φιλοξένησε εκεί στην παραλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Καλή εκπομπή φίλε μου Γιώργο, καλημέρα πρόεδρε, καλή εβδομάδα και σε σένα και συγχαρητήρια. Τώρα θα μου πεις δεν έκανες τίποτα, πώς δεν έκανες, πολλά έκανες, πολλά. Από ό,τι είδα έδωσε έμπνευση στον παρουσιαστή. Δεν ξέρω τι χημεία ήταν αυτή. Αφού σε ευχαρίστησε κιόλας, άρα για να σε ευχαριστεί κάτι έκανες. Α, όλα κιόλα. Να τα λέμε αυτά. Το Taste of Lutraki με τη συμμετοχή του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου. Ναι, περιμένουμε ακόμα να έρθει ο κύριος Σταύρος με τη γαλιάδρα του. Περιμένουμε ακόμα, πότε θα έρθει. Αφού λέμε κάποια στιγμή να τελειώσει η εκδήλωση. Όχι, λέω, περιμένετε, θα έρθει ο κύριος Σταύρος. Ρε εδώ ο κύριος Σταύρος, εκεί που είναι ο κύριος Σταύρος. Πέρασε μισή ώρα, πέρασε μία ώρα, πέρασε μια μισή ώρα. Τρεις ώρες κάθισαμε εκεί στην παραλία, πουθενά ο κύριος Σταύρος. Δεν μπορούσα να περιμένουμε άλλο γιατί είχε έρθει μια γιαγιά και φώναζε. Χαμηλώστε τη μουσική, έλεγε η γιαγιά. Ξέρεις, του λέει του παρουσιαστή που ακούγεσαι εσύ, παιδάκι μου, σε όλο το Λουτράκι. Μίλα πιο σιγά.

0: Και που δεν φώναζε κιόλας, να ήμουν εγώ, θα μ' ακούγανε στην Κόρινθο. Τέλος πάντων. Να και ο Γιώργος εδώ. Όχι από το φούρνο, είναι από άλλο φούρνο αυτός. Φούρνο και αυτός, αλλά άλλο φούρνο. Λοιπόν, στο συνεργείο Φανοπείο. Duo Jeep. Jeep Pap. And Jeep Pap. Δηλαδή, George Pap Pas. George Pap Pa Ιωάννου. Ο Γιώργος ο Παπάς είναι εδώ. Λοιπόν, μας στέλνει την καλημέρα του. Ωραία Ανατολή του. Ανατολή είναι αυτή η Γιώργα, ρε. Τι πες ρε φίλε. Θα σου στείλω μετά μια φωτογραφία να δεις τη δική μου. Πα, δεν ξέρω Ανατολή. Μπα, βλέπω περισσότερο για Ηλιοβασίλη με αυτό Γιώργο. Με τριαντάφυλλα πάντα. Ναι, ναι, τρελαμένο με τα τριαντάφυλλα Γιώργαρας. Ωραίος, ωραίος. Α, καλά είπα εγώ είναι. Φίλιο Βασίλη μου. Μπερδεύτηκε, αντί να μας στείλει καλημέρα, τώρα μας έχει στείλει καλή νύχτα. Α, χτες είναι αυτό, τώρα σημαίνει έναν άλλα. Α, σημαίνει έναν άλλα. Μας έστειλε χτες για την ημέρα των Αγίων Πάντων. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίος, ενημερωτικός ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευλογημένη νέα εβδομάδα. Δόξα σου ο Θεός. Ναι, Γιώργαρα μου, ναι, αλλά δεν βλέπω ελληνικό καφεδάκι εκεί. Βλέπω γαλλικό, μου φαίνεται αυτός. Ναι, ναι. Αυτό τώρα τι λουλούδια είναι, γιατί δεν είναι τριαντάφυλλα. Είναι μοβ. Ανοιχτά μοβ. Σκούρα, πού τα βρήκες. Το άλλα τα μοβ τα ανοιχτά είναι λίγο προς το ροζ. Ναι, ναι. Όπως και να έχει, καλημέρα και καλή συνέχεια στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pop. Να και ο κύριος Κώστας εδώ, είναι ο κύριος Κώστας. Πο πο πο πο πο, τι τυχερούλης που είναι. Σβήνει την τούρτα, παιδί. Πο πο, φοβερή τούρτα. Του είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες του. Τέλεια. Τυχερό, σβήνει την τούρτα με την εγγονούλα του. Ωραίος, ωραίος. Μπράβο κύριε Κώστα, μπράβο. Και του χρόνου, και του χρόνου. Ναι, ναι, ναι, χρόνια πολλά, παππού μου. Start walking. Τραγούδισε, τραγούδισε, εγγονούλα. Και η γιαγιά, τι άλλη μόνο. Είπαμε, τρεις, τρεις. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κώστας. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε, δεν έχουμε χρόνο τώρα για καθυστερήσεις. Φορτώνουμε τις μπαταρίες και συνεχίζουμε. Μπήκε το καλοκαίρι. Να και η Αγγελική εδώ. Δύο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Αγγελική 2. Καλημέρα σε μια χαρούμενη εβδομάδα, γεμάτη από υγεία, ευλογία και δύναμη. Καλή Δευτέρα. Αυτό το βάθος τι είναι ρε. Εκκλησάκι είναι. Κάτσε γιατί το πω καλά. Σαν εξάκι. Ωραίο. Πού είναι αυτό το τοπίο? Για πες μας. Στο Καταρίνε. Και στο Βραχάτι λέει και κόσμο. Στο Βραχάτι αποκλίνανε αυτό το εξάκι. Αλλού είναι. Και στο Καντάρι που πέρασε. Έτσι έτσι. Γεμάτος, γεμάτος ο Κορινθιακός. Ναι ναι ναι. Μιλήστε παιδιά γιατί πήγε η ώρα να ακούσουμε τις διαφημίσεις και την ώρα. Λοιπόν επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο.
1: Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ωραία, ωραία, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τις καλημέρες σας, γιατί είναι πολλές και σήμερα. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

Ναι, ναι, έτσι, έτσι χορεύουμε τώρα γιατί τελειώνουν και τα σχολεία. Καλά, ξέρω. Είναι κάποιες μαμάδες που δεν θέλουν να έρθει το καλοκαίρι. Γιατί δεν θέλουν να κλείσουν τα σχολεία. Λοιπόν, ναι, όμως υπάρχουν, υπάρχουν. Γιατί τα παιδάκια στο σπίτι είναι διαβολάκια. Λοιπόν, τα κάνουν άνω κάτω. Εντάξει, καλά κάνουν. Παιδιά είναι. Ζωή είναι. Τα παιδιά είναι ζωή. Όλα τα παιδιά, στα ζωηρά και τα ήρεμα. Ναι.

Ναι, και ο Τασούλης ο Σιάρκας εδώ είναι σήμερα. Ναι, ναι, αυτός. Όχι, ο Κοπαναζής Παρασκευή εδώ ήταν. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα στην οικογένεια του Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη λέει. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα φίλε μου. Ναι, ναι. Άρχοντα! Καλημέρα και καλή ευλογημένη εβδομάδα με Break FM και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε όλοι. Λέει ο Σταύρος, ποιος άλλος θα τα λέει αυτά, μόνο ο Σταύρος θα λέει αυτά. Λοιπόν, κάτω ξαναπώ. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με Break FM και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε όλοι. Ούλοι, τον Γιώργο τον Ναστούλη. Λοιπόν. Καλημέρα λέει σε σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, καψιμιτζίδες, νταραβεριτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, μπετατζίδες, σουβλατζίδες, οποποποποποπο, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Να σε καλά ρε Σταυρό, καλημέρα φίλε μου. Ναι, ναι. Να και ο φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα με υγεία. Φίλε βάλε στα νήσι, φύγε. Όλαλα. Φύγε. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Όσον αφορά λέει το σμό από 6 και πάνω λέει παίρνω χαμπάρι. Α έτσι ε. Ωραία ωραία. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Ναι ναι. Τι να λέμε τώρα.

Λοιπόν, κάτω ξαναπώ. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με Break FM και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε όλοι. Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Λοιπόν, καλημέρα λέει σε σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, καψιμιτζίδες, νταραβεριτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, μπετατζίδες, σουβλατζίδες, οποποποποποπο, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Να είσαι καλά ρε Σταυρό, καλημέρα φίλε μου. Ναι, ναι. Να και ο φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Γιώργο καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα με υγεία. Φίλε βάλε στα νήσι, φύγε. Ωλαλα. Φύγε. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Α. Όσο αφορά λέει το σημό από 6 και πάνω λέει παίρνω χαμπάρι. Α, έτσι ε. Ωραία, ωραία. Είσαι τυχερός, είσαι τυχερός. Ναι, ναι. Την άλλη μετά.

Καλό ξεκίνημα με υγεία. Φίλε, βάλε στα νήσι, φύγε. Όλαλα. Φύγε. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Όσον αφορά, λέει, το σεισμό από 6 και πάνω, λέει, παίρνω χαμπάρι. Α, έτσι, ε. Ωραία, ωραία. Είσαι τυχερός. Ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα.

Μέγιο Σπύρος εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Σπύρο μου, να σε καλά. Ο Σπύρος ο Κωνστάκης, Γιώργος ο coach. Λοιπόν, θα έχουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε. Πότε, για πες. Έπισαν να το μάθουν οι φίλαθλοι πριν από την εκπομπή μας. Από εμάς να το μάθουν. Να και ο DJ ο Πάρης ο Διονυσόπουλος στην παρέα μας. Τι έγινε ρε Πάρη, τι είναι αυτά εδώ τώρα. Πω, πολλά μου στρες. Θα διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα πάντως, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Θα σε δω μετά.

Λοιπόν, η Αγγελική τι λέει? Yeah. Άμα έχετε καμιά κλήρωση να μου στείλετε, γιατί πάω δουλειά τώρα, λέει. Σήμερα όχι, δεν έχουμε κάτι. Το κι αν έχουμε και το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι, δεν ακούσαμε? Τι λέτε? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στραγουδάκι.

Ωραία, ωραία. Ωραίο τραγουδάκι, μπράβο Κώστα. Νομίζω ότι στην εκπομπή μας δεν μας το έχει ξαναζητήσει και δεν το έχουμε ξανακούσει εδώ στην εκπομπή. Το λέω. Το λέω και το ξαναλέω για να μου πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Οκ. Okay. Αφού δεν είναι ο Μπαλτζόγλου σήμερα, θα μας το θυμίζει.

Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο ευχάριστα γίνεται, γιατί είναι και η πρώτη μέρα της εβδομάδας, έτσι. Αν και θα μου πείτε τώρα που καλοκαιριάζει, που κλείνουν και τα σχολεία, όλες οι μέρες θα είναι ίδιες. Non-stop, non-stop.

0: τώρα που το έφερε η κουβέντα. Παναγιώτη, ήμουν στη γειτονιά σου προχθές. Δεν ξέρω, δεν σε είδα πουθενά, τι έγινε? Α, είχες πάει Αθήνα Σάββατο, ναι. Λοιπόν, να, ο Γιαννάκης Αγγέλου, παιδιά, είναι εδώ. Είναι εδώ, όχι στην εκπομπή μας. Είναι στο ίντερνετ, είναι. Έχει πάει Όσιο Πατάπιο, πρωί-πρωί, ανάψει κεράκι. Καλημέρα, Όσιο Πατάπιο, με θέα, λέει το Λουτράκι. Ωραίος ο Γιαννάκης, ωραίος. Δεν ξέρω, έχει πάρει και τραγουδάκι. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Έχει πάρει κάποια ψαλμωδία, ξέρω ότι έχει βάλει ο Γιάννης τώρα εδώ. Λοιπόν, σημασία έχει ότι... εντάξει.
1: Οπα, οπα, ο Γιαννάκης, οπα.

Ναι, με λεφορία δεν λέει, με λεφορία Σέτρα και τα λοιπά δεν λέει, Γιαννάκη δεν λέει. Καλημέρα, καλημέρα Γιαννάκη, αγγέλνουμε το Σέτρα. Άμα δείτε κανένα Σέτρα εκεί στα... στον Όσο Πατάπιο, Γιαννάκη σου αγγέλνουν, να ξέρετε.

Δεύτερα σήμερα, 8 Ιουνίου, είναι της Αγίας Καλλιόπης της Μάρτυρος και του Αγίου Ναυκρατίου. Το ξέρω αυτό. Ότι υπάρχει, ναι, το, η Αγία Καλλιόπη, εντάξει, λογικό είναι. Τώρα το, ο Άγιος Ναυκράτιος, παιδιά, δεν το ξέρω, I'm sorry. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Καλλιοπία, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η Ανατολή του Ηλίου έγινε σήμερα στις 6:02. Εντάξει, ένα λεπτό περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, παλιά έπαιρνε ένα λεπτό την ημέρα, τώρα ένα λεπτό την εβδομάδα. Δεν πειράζει, πάλι καλά, μεγαλύτερη έτσι κι άλλο σήμερα. 6:02 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, στις 8:46 η Δύση. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 44 λεπτά σήμερα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει, πάντως, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και φίλες και φίλοι, αμέσως μετά, να ξέρετε, θα επιστρέψουμε. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Να συνεχίσουμε. Μέχρι τις 10:30 σήμερα κοντά σας. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: το ξέρω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Break FM, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, ναι, ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς μας ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εδώ και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας και όχι μόνο, όχι μόνο λέω, ξεκινάμε μαζί και την εβδομάδα μας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, λοιπόν. Εδώ κοντά σας σήμερα μέχρι τις 10 και 3.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινώνησε μαζί μας. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ναι. Εδώ είναι. Όχι, δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Ο Χριστάρας είναι πάντα εδώ, ο φιλαράκος μας. Ναι. Κάθε πρωί μας στέλνει την καλημέρα του. Πριν πιάσει το χέρι με τα χέρια το τιμόνι, για να πάει καλά η μέρα. Μας έχει κάπου σαν γούρι μάλλον. Καλό είναι αυτό. Πάμε. Όλα και όλα. Τώρα. Τι έγινε παιδιά με το σεισμό τώρα, κάτσε μεταξύ μας. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε έτσι. Τώρα τι, δεν θα μου λέει τέτοια. Πανικός λέει από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις, διαβάζοντα το Corinthians News. Καλά τώρα φοβηθήκατε. Στους δρόμους οι κάτοικοι ακόμα και στην Κορινθία. Ήτανε ισχυρός, ήτανε. Πανικός λοιπόν από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες συγκλώνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, το πρωί της Κυριακής μάλλον, το Προκόπη στη Βόρεια Εύβοια. Η πιο ισχυρή από αυτές έφτασε στις 10:02 το πρωί, τα 5,2 Ρίχτερ, ενώ προηγήθηκαν δονήσεις 4,8 στις 9:58 και 4,3 στις 10. Δηλαδή κάθε 2 λεπτά έκανε σεισμό. Ωραία φίλε. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αλλά και σε σποράδες Βόλο, Λαμία, Λιβαδιά, αλλά και την Κορινθία, παρακαλώ. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, μιλάει για την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα από λεπτομέρειες τεκτονικούς χάρτες εξηγεί τη δυναμικότητα των ρηγμάτων της περιοχής, η σχέση τους με το μεγάλο ρήγμα της Αταλάντης και τον βόρειο Εβοϊκό κόλπο, καθώς και τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του φαινομένου. Οπό. Τι να πω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εντάξει, δεν φοβόμαστε, αλλά με το πρώτο κούνημα, βρω στους δρόμους πάλι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε το καλοκαιράκι, ήρθε απότομα και αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά κάπου μου λέει τώρα αυτήν την εβδομάδα ότι μπορεί να μας τα χαλάσει λίγο. Πάντως εχθές καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Με τη μέγιστη μήνα ξεπερνά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι καλοκαίρι, ναι, αυτό είναι καλοκαίρι. Μακάρι να πάει έτσι όλο το καλοκαίρι, Παναγίτσα, από το σταυρό μας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε. Θα σου πω τώρα, μη μου αγχώνεστε εσείς, όλα θα σας τα πω. Λοιπόν, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε στα Τρίκαλα. Ναι, ναι, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά εκεί που κάτι έγινε με τόσα καφλιά τότε, δεν θυμάμαι. Δεν ήμουνα. Λοιπόν, ήταν 37,4. Μπράβο, πάνω από 37. Λοιπόν, στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα. 8 λοιπόν περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών, όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατόφλια, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε 342 σταθμούς του δικτύου, ποστό 59%, καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30, ενώ 11 σταθμοί του δικτύου καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών. Μπράβο. Για να δούμε τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στα Τρίκαλα 37,4, στην Καρδίτσα μες στην πόλη 36,3, στα Δέντρα Τυρνάβου 35,9, στη Λίνδο 35,8, όσους και στα Φάρσαλα, στο Πλατανούλε Λάρισας 35,7, στη Λιβαδιά 35,3, όσους και στη Θηλή Δαυτιότητας. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Εντάξει, αυτό είναι καλοκαίρι. Open Gangnam Style. Τώρα πρόωρο ξεπρόωρο, εμένα μ' αρέσει.

Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας σήμερα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι παίζει εδώ. Τι περιμένουμε. Γιατί και ο Κουλουράς τι λέει. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο Κουλουράς. Έτσι δεν λέει. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί ο καιρός έτσι όπως και τις προηγούμενες μέρες. Πάντως αυτή την εβδομάδα μου βγάζει βροχούλα. Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα επιρροτικά. Κυρίως ορεινά. Προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Πιο αναλυτικά.

Λοιπόν, πια αναλυτικά. Για σήμερα Δευτέρα αναμένεται έθριος γενικά καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν εφώσεις στα επιρωτικά και θα συμπληρωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως ορεινά τμήματα, οι οποίες κατά τόπους είναι πιθανό να επηρεάσουν τις παιδινές περιοχές. Οι καταιγίδες είναι πιθανό συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού κατά βάση μεγέθους, όμως κατά τόπους σε μεγάλες ποσότητες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 14 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 32 με 34 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πέσουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ.

Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλτερα, γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε στα ποδητήρια. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, για τα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Στους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

και είναι στο Ήλουσά στο Γκριλάν, η διαφορά ως 35. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. 3 βαθμούς οριακά πάνω από το 0 στο Ήλουσά στο Γκριλάν. Η αμέσως επόμενη είναι πάνω από τους 10 βαθμούς, παρακαλώ. Είναι 10 βαθμούς πιο πάνω. Εντάξει, λίγο πιο λίγο, αλλά και... Λοιπόν, στους 11 βαθμούς είναι στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία αυτή την ώρα η θερμοκρασία, ενώ 13 βαθμούς έχουμε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, 13 βαθμούς έχουμε στο Όσλο, 14 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός, 14 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα, 15 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. Βαθμούς έχουμε στο Χόβαρτ στην Αυστραλία. 19 βαθμούς έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 έχουμε στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 έχουμε στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. 19 έχουμε στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, αυτή την ώρα. 21 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. Ενώ 22 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 έχουμε στη Μόσχα στη Ρωσία αυτή την ώρα. 30 έχουμε στο Las Vegas. 34 έχουμε στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, και 38, όπως σας είπαμε πριν, έχουμε στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Αυτές λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Εκτός των συνόρων. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε αμέσως μετά στις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζουν αυτή την ώρα εκτός των συνόρων για να έρθουμε να δούμε μετά τι γίνεται και εντός των συνόρων. Οκ, οκ, οκ, πέστε μου, οκ. Okay.

Σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας και μας έρχεται κάθε πρωί, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από ό,τι βλέπουμε δηλαδή, έχουμε και σήμερα θερμοκρασίες κοντά στο 0. Ναι, πάνω από το 0, αλλά είναι οριακά πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. 34 είπα, γράψε λάθος, γιατί έχουμε και Ντουμπάι. Δεν το είχα δει αυτό. 38 βαθμούς στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Και η διαφορά είναι στους 35 βαθμούς. Αφού η υψηλότερη είναι 38 στο Ντουμπάι και η χαμηλότερη είναι 3 πάνω από το 0.

Έτσι, έτσι. Ωραίο. Ασίμωσε, λέει, τη μάτα. Έτσι λέει, εγώ δεν άπω, ρε παιδί. Εγώ δεν μπορώ να κάνω, να συμφωνήσω. Να σημώσουμε τη μάτα που λέει.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες στην πέση. Πάντως και σήμερα δεν βλέπω κάποια έτσι, περιοχή εδώ με υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω κάπου να βρέχει αυτή την ώρα.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα πριν 21 χρόνια, δηλαδή στις 8 Ιουνίου του 2005, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στην Καβάλα, ενώ ένα χρόνο αργότερα, πριν 20 χρόνια ακριβώς, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στη Μακεδονία με χιονοπτώσεις σε υψηλόμετρα μεγαλύτερα των 2.000 μέτρων. Απίστευτο. Χιόνι το καλοκαίρι. Κι όμως. Λοιπόν, ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 26 βαθμούς. Στους 29 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 28 αυτή την ώρα. Στους 33 θα φτάσει σήμερα. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα επιρροτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Και άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Τώρα, ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς εδώ στην παραλιακή Κορινθία. Με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Έτσι, ηλιοφάνεια. Όχι, βλέπω βροχή σήμερα. Ναι, ναι. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν, λέει, έως τη 1 το μεσημερί. Απίστευτο. Ναι, κι όμως. Σας είχα πει ότι σήμερα αναμένουμε βροχούλα. Αλλά και τις επόμενες μέρες θα μας πάει έτσι. Παρόλο ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τις 30. Για να πάμε λοιπόν, να πάμε να δούμε όλη την εβδομάδα. Σήμερα είπαμε προχειρός ο καιρός. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Αύριο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει την Τρίτη στους 30, την Τετάρτη στους 31, την Πέμπτη στους 32, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, βροχερός ο καιρός, την Παρασκευή στους 31 και το Σαββατοκύριακο στους, το Σάββατο στους 28 και την Κυριακή στους 25. Break FM 100,8. Λοιπόν, από Δευτέρα όμως ξαναφτιάχνει ο καιρός, πάλι με ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα, την Τρίτη και Τετάρτη, την επόμενη, έτσι, με ηλιοφάνεια. Την επόμενη Δευτέρα στους 27, την επόμενη Τρίτη στους 28 και την επόμενη Τετάρτη στους 29. Λοιπόν, εσείς κρατήστε αυτό, ότι θα βροχερός ο καιρός σήμερα. Αυτή την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη με ηλιοφάνεια, και από την Παρασκευή αρχίζει για ένα τριήμερο. Τρεις-τρεις το πάει, τρεις μέρες έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το επόμενο ημέρο μας πάει. Από αύριο 3 μέρες ηλιοφάνεια, μετά 3 μέρες βροχερός ο καιρός και μετά την επόμενη εβδομάδα πάλι 3 μέρες με ηλιοφάνεια. Και βλέπουμε. Εδώ είμαστε κάθε μέρα να τα επισημαίνουμε. Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε γρήγορα, γρήγορα σε τραγουδάκι. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Όχι, θα το ακούσουμε μετά, ωραία. Θα πάμε γρήγορα, γρήγορα. Στην ώρα, σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Μας είμαστε οι Kings και τρώμε παγωτό εδώ
1: στον Break FM 100,8.
0: Υψηλή θερμοκρασία, γεμάτη πα...
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρει στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Σας έχω πει εδώ ότι μέσα από αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, μου αρέσει να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Καμιά φορά ξεφεύγουμε, μιλάμε και για δυσάρεστα πράγματα, όπως είναι διάφορες κηδείες που είχαμε το τελευταίο διάστημα, διάφορες απώλειες, αλλά ως το πλείστον μιλάμε για ευχάριστα πράγματα και εκεί θέλω να μείνουμε. Και ποια είναι αυτά? Για τα καινούργια πράγματα που μπαίνουμε στη ζωή μας και για τα καινούργια πράγματα που μπαίνουν στη ζωή των επιχειρήσεων, παρακαλώ. Για την διευκόλυνσή τους. Και γιατί ακριβώς μιλάμε? Λοιπόν, πιστεύω να έχετε ακούσει εδώ το spot που παίζει μέσα στον Break FM για τις επιχειρήσεις που μπαίνουν σε ψηφιακή εποχή με δωρεάν υπογραφές τριετούς διάρκειας, παρακαλώ. Και μια ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο από το Επιμελητήριο Κορινθίας. Αλλά επειδή έχω συνηθίσει να σας λέω και επειδή μου αρέσει να λέω ότι καλύτερα για ορισμένα πράγματα να αφήσουμε να μιλάνε οι ειδικοί. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ας μιλήσουμε καλύτερα με τους ειδικούς για αυτά τα ειδικά πράγματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμεσίνη, ο οποίος θα είναι συντονιστής στο αυριανό πάνελ στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Κορινθίας, να μας δώσει λίγο περισσότερα, να ρίξει λίγο περισσότερο φως σε αυτή την ημερίδα και τι ακριβώς σημαίνει αυτό, η νέα ψηφιακή εποχή με τις δωρεάν υπογραφές τριετούς διάρκειας που θα γίνονται στα επιμελητήρια. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καραμεσίνη, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ναυστούλη. Καλημέρα στην Κόρινθο.
0: Άρα ξεκινάμε με ευχάριστα πράγματα. Αφού ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα, ξεκινάμε και με ευχάριστα πράγματα για τις επιχειρήσεις και για τη διευκόλυνσή τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς ημερίδα είναι αυτή? Για πέστε μας λίγο, κύριε Καραμεσίνη, που ξέρετε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι. Είναι μια ημερίδα ενημέρωσης για την ψηφιακή υπογραφή. Μπαίνουμε στη νέα εποχή, μπαίνουμε στη νέα ψηφιακή εποχή. Και μέσα στη, αυτό είναι ένα εργαλείο της νέας ψηφιακής εποχής όπου θα μας αλλάξει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις και γενικά η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις, είναι διάφορες ψηφιακές υπογραφές. Είναι μια ψηφιακή υπογραφή για τις επιχειρήσεις και είναι και ψηφιακές υπογραφές οι οποίες μπήκαν γενικά στη ζωή μας, σε όλες τις επιχειρήσεις και παντού.
0: Ωραία. Αυτό είναι προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων ή θα μας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη?
1: Όχι, γιατί είναι προς διευκόλυνση. Ό,τι και αν γίνεται από την ψηφιακή υπογραφή είναι προς διευκόλυνση. Ναι. Να καταλάβετε, αυτό έλεγα και το λέω και συνέχεια. Πριν 8 χρόνια είχα πάει στις Βρυξέλλες για ένα συνέδριο. Και πάω να πάρω το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο και μου λέει βάλτε μια υπογραφή στο τάμπλετ. Εδώ βάζω την υπογραφή στο τάμπλετ. Ξαφνικά περιμένω να πάρω το χαρτί του. Τις άδειες για τον ενοικίαση του αυτοκίνητο. Και ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου. Τι έγινε? Λέω, βλέπω στο email την άδεια. Τέρμα το χαρτί για την άδεια. Εδώ και 3 χρόνια γίνεται και αυτό και στην Ελλάδα. Και περισσότερα εγώ το έχω διαπιστώσει τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν παίρνω χαρτί πια. Δεν παίρνω άδεια για να έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν με σταματάει η αστυνομία, ανοίγω το email, δείχνω την άδεια και τελείωσε και φεύγω. Δηλαδή αυτό είναι μία πλευρά της νέας εποχής. Τη ψηφιακή υπογραφή έρχεται να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να κερδίσουν χρόνο και χρήμα. Διότι ένας άνθρωπος, οι εργατόρες που έχανε ένας άνθρωπος να πάει στο ΚΕΠ ή να πάει στην αστυνομία, να κάνει το γνήσιο της υπογραφής, σε ένα συμβόλαιο, σε κάτι, οι δικηγόροι στους συμβολιογράφους ατελείωτες ώρες. Τώρα με μία ψηφιακή υπογραφή και από το Λονδίνο να είναι και από την Βρυξέλλες να είναι, από όποιο σημείο και αν είναι, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας ο οποίος εκείνη τη στιγμή που πρέπει να υπογράψει και δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να το κάνει από όποιο σημείο θέλει.
0: Και όχι μόνο αυτό, και στην Ελλάδα να είναι και δίπλα του να είναι. Δεν είναι χάσιμο χρόνο τώρα να φύγει από το γραφείο του, να πάει να περιμένει εκεί, να πάει, να μεταφερθεί, να περιμένει στην ουρά για να κάνει μια, το γνήσιο της υπογραφής. Νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνο, έτσι. Και διευκολύνει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες.
1: Γι' αυτό ερχόμαστε αύριο στο φιλόξενο Κόρινθο και στον πρόεδρό σας, τον κύριο Νουζιώτη, ο οποίος είναι πολύ φιλόξενος και πολύ ευχάριστος τύπος, να μιλήσουμε και σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου να μιλήσουμε. Έχουμε τρεις πολύ αξιόλογους συζητητές. Έναν καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Παυλίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας. Μια δικηγόρος η οποία, γιατί κάθε υπογραφή που βάζουμε έχει μια νομική βάση.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι. Δηλαδή και η δικηγόρος, η οποία γνωρίζει πολύ καλά, θα μας εξηγήσει ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουμε μέσα από την ψηφιακή υπογραφή. Που πιστέψτε μου, οι κίνδυνοι δεν είναι πολλοί και είναι ελάχιστοι.
0: Κύριε συνάδελφε, εμείς τώρα, σαν ελληνικός λαός, σαν λαός, είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτή την ψηφιακή εποχή? Πώς το δεχόμαστε?
1: Είμαστε, να σας πω κάτι. Ναι. Είμαστε, γιατί βλέπετε, ας πούμε, ότι μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην ζωή μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ στην Ελλάδα, τη δεκαετία, ας πούμε, το 90, αρχές, πριν το 90, δηλαδή τέλος του 80, ήμασταν όλοι πολύ διστακτικοί. Το 1983 ιδρύθηκε η πρώτη σχολή πληροφορικής στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Τότε αναγκαστικά εκείνα τα παιδιά που αποφοιτήσαν από εκεί επανδρώσαν όλα τα πάντα, τράπεζες, επιχειρήσεις, τα πάντα, επανδρώσαν όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και όλους τους μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και τα υπουργεία ακόμα. Η τεχνολογία τρέχει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και αν μείνουμε πίσω, θα μείνουμε όχι μεταξυδαστές, θα μείνουμε στάσιμοι. Να σας πω μια εμπειρία μου προσωπική. Πριν 6 μήνες είμαι σε ένα μεγάλο συνέδριο στο εξωτερικό. Συντονίζω το πάνελ και έχω μαζί μου έναν Έλληνα, διαπρεπή Έλληνα καθηγητή από τις Βρυξέλλες. Όλοι μιλούσαν εκεί, λέγανε αυτά που έπρεπε να πούνε, ευρωβουλευτές ξένοι, ευρωβουλευτές δύο ευρωβουλευτές Έλληνες. Αυτός ο καθηγητής ήταν πολύ μονολεκτικός στις απαντήσεις του. Εγώ τον κοιτούσα, έλεγα, γιατί είναι έτσι και αυτός άνθρωπος. Τελειώνοντας, λέει, μπορώ να πάρω το λόγο? Λέω, ευχαρίστως, λέω, χαρά μας. Και λέει, μιλάτε, λέει, τόση ώρα σας ακούω εδώ, μιλάμε, λέει, και λέμε για τη τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει. Και γυρίζει και μου λέει, για ποια τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε όμως? Για την τεχνητή νοημοσύνη του σήμερα ή την τεχνητή νοημοσύνη των επόμενων 6 μηνών? Γιατί, λέει, στους 6 επόμενους μήνες τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, λέει, διαφορετική, τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Και αν, λέει, δεν την ακολουθήσουμε και δεν την παρακολουθήσουμε από τώρα για να την πιάσουμε στην επόμενη, όλη την ψηφιακή εποχή, δεν θα μπορέσουμε να την ακολουθήσουμε.
0: Έχω αυτή την εντύπωση και εγώ. Θα σας πω και εγώ μια εμπειρία μου. Εχθές το βράδυ ήμουν σε ένα θέατρο που ήταν θέατρο για καπί. Έπαιζαν τα καπί της Κορίνθου για συνομιλικούς τους, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλοι όσοι ήταν στην κερκίδα ήταν με ένα κινητό στο χέρι και όταν δεν τους ενδιαφέρε αυτό που βλέπανε, βλέπω παίζανε με το κινητό τους, διαβάζανε διάφορες ειδήσεις, στέλνανε μηνύματα, φωτογραφίζανε. Άρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για την ψηφιακή εποχή. Αφού είναι ηλικιωμένοι, που αυτή είναι η δυσκολία περισσότερο στους ηλικιωμένους, έτσι. Γιατί οι νέοι το έχουν σαν σφουγγάρι, το αποτυπώνουν πολύ πιο εύκολα από ότι οι ηλικιωμένοι. Νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα κάνουμε βήματα μπροστά.
0: Ωραία. Σε ποιους απευθύνεται, κύριε Καραμεσίνη, η αυριανή μερίδα?
1: Στα μέλη στις επιχειρήσεις και στα μέλη του επιμελητηρίου.
0: Σε όλα τα μέλη, έτσι.
1: Ναι, σε όλα τα μέλη, αλλά και σε όλους τους επιχειρηματίες. Για αν δεν είναι μέλη ή έχει μια επιχείρηση κάποιος ο οποίος, που δεν νομίζω τώρα είναι όλοι υποχρεωμένοι να είναι μέλη του επιμελητηρίου, μπορούν να έρθουν για να μάθουν, να ρωτήσουν, να λύσουν απορίες τους.
0: Είναι κάποια συγκεκριμένη νομική μορφή, δηλαδή αν είναι προσωπική, αν είναι ατομική, αν είναι ΑΕ.
1: Συνάδελφε, άμα σας πω κάτι περισσότερο, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος και δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω καλά.
0: Εντάξει, γιατί νομίζω. Γιατί νομίζω
1: πιστεύω είναι... ότι όλες οι επιχειρήσεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτή την εικόνα έχω κι εγώ, αλλά ήθελα να μου το πείτε εσείς.
1: Δεν έχω το δελτίο τύπου.
0: Το επιβεβαιώνω εγώ τότε. Είναι για όλες τις νομικές μορφές. Ναι, έτσι, για να μην αφήνουμε παράθυρα ανοιχτά.
1: Επειδή δεν έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου που είχαμε στείλει,
0: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης έχει κάνει άλματα. Έχει κάνει πρόοδους, μας έχει βάλει με ταχύτητα στην νέα ψηφιακή εποχή ο κύριος Παπαστεργίου και νομίζω ότι ο κύριος Λουζιώτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, είναι ένας σύμμαχος αυτής της πολιτικής και αυτής της διαδρομής που μας δείχνει ο κύριος Παπαστεργίου.
1: Ήμασταν προχθές μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου Και θυμάμαι όταν ήταν δήμαρχος Τρικαίου και πηγαίναμε, ας πούμε, σε κάποια συνέδρια, ειδικά της ΚΕΔΕ, λέγανε όλοι, ας πούμε, πρέπει να ακολουθήσουμε και να δούμε, να αντιγράψουμε τα βήματα που κάνει ο Δήμος Τρικαίου στην ψηφιακή μετάβαση.
0: Το θυμάμαι.
1: 15, 16, 17, 10 χρόνια πριν, ας πούμε. Έγινε, συνάδελφε και συνάδελφε. Θα τα πούμε από κοντά αύριο.
0: Λοιπόν, έγινε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Καναμεσίνη.
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ναστή.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού αύριο το απόγευμα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Μια πολύ σημαντική ημερίδα που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, που αφορά όλους μας. Μας αφορά όλους. Μια ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών εγγράφων για επιχειρήσεις». Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Κάτι τελευταίο να επισημάνω, ότι η ημερίδα είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 7 το απόγευμα, 3η 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έλα ρε Ματζούνη, τρελανέ μας. Τραγουδάκι που έχει γράψει ο Φάνης ο Ματζούνης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και...
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Λοιπόν, τρελάθηκε ο υπολογιστή, πολύ ζέστη. Είχαμε πει λοιπόν ότι σήμερα τελειώσουμε 10.30. Λοιπόν, τώρα θα τα ακούσουμε αύριο αυτό πάρει. Ναι, ναι. Καλημέρα λέει στον αδευτέρο το Γιώργο Ναστούλη. Πώς τα λέω πάρει ο DJ. Καλημέρα πάρη μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Του κατάλαβες Παναγιώτη, έχει κρυώσει. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Να είμαι και εγώ με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Αν και εφόσον προλαβαίνετε, ένα τραγούδι, Αμαρτωλά τα μάτια σου από Εφηθόδη. Δεν ξέρω αν τα προλάβουμε.

μάλλον θα προλάβουμε. Θα ακούσουμε φεύγοντας. Τώρα τα υπόλοιπα αγγελική αύριο. Όχι, τι λέει. Εντάξει. Το διαβάσουμε και αυτό. Σήμερα διάβασα, λέει, ότι οι πεταλούδες ξεκουράζονται όταν βρέχει. Γιατί η βροχή καταστρέφει τα φτερά τους. Αλήθεια. Είναι εντάξει να ξεκουράζεις, λέει, στις καταιγίδες της ζωής. Θα ξαναπετάξεις, θα περάσουν. Ναι, και αυτό και μ' αρέσει και εμένα. Γι' αυτό μ' αρέσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω τι έχει. Μας έχει στείλει εδώ ο Πάρης. Ο DJ. Μας ευνηδιάζει πάλι σήμερα, για να δω. Καλημέρα.

0: FM.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να τα αφήσω να παίζει όλο το πρωί. Ρε Πάρη, τι έκανες τώρα? Με έχεις τη διάβαστε έτσι. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να πω δεν βρίσκω λόγια για να σε ευχαριστήσω. Είναι από τα καλύτερα δώρα που έχω πάρει στη ζωή μου, να ξέρεις έτσι. Και νομίζω ότι είναι και αυτό είναι δώρο γενεθλίων μου. Λοιπόν, με συγκίνησε πάρα πολύ, ρε Πάρη. Πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που έχει παίξει μέχρι στιγμής εδώ στο Break FM. Που μιλάει για τον Break FM, γιατί μιλάει και για μένα. Σε ευχαριστώ, είναι τέλειο, Λοιπόν, εντυπώσεις περιμένω και από τους άλλους. Έτσι, να. Μπήκε και η Μαριεύη εδώ με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα, καλή και όμορφη εβδομάδα λέει. Καλημέρα Μαριεύη μου. Επίσης καλή εβδομάδα και πιστεύω να έχεις έτσι όρεξη, καλή διάθεση και να έχεις και ρέντα να μοιράσει χρήμα αυτή την εβδομάδα. Πώς θα πάει διακοπές ο κόσμος? Ο Ηλίας δεν χρειάζεται, όλο διακοπές είναι αυτός, άστον. Πείτε μια φέτα καρπούζι να φανταστείς. Πόσο κάνει το καρπούζι στη Μανολάδα, πόσο να κάνει? Λοιπόν, αυτά, τι να πω τώρα, τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, παιδιά. Εντάξει. Με αποτελείωσε, ο Παρίς. Και βεβαίως θα παίζει εδώ στο Break FM. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και κοσμοτέ επιτρέποντος, στις 8, στον Break FM 100,8. Και θα κλείσουμε, πώς αλλιώς θα κλείσουμε. Καλή συνέχεια. Bye!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 8η ημέρα του Ιουνίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, πανηγυρικά και ωραία. Είμαι η Ελένη Παρπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Εδώ θα τα πούμε όλοι και από την καλή και την ανάποδη, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στην έναρξη ενός καλοκαιριού με τα πιο ωραία χρώματα που φαίνεται ότι όλοι μας έχουμε να διαχειριστούμε μπροστά και τα εύκολα και τα δύσκολα. Μιλάω για μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο, στην οποία φυσικά όλοι μπαίνουμε και βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Μιλάμε για μια περίοδο που όλοι θα μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τις διακοπές που άλλοι θα κάνουν ή άλλοι δεν θα κάνουν. Πάντα τα καλοκαίρια μας φέρνουν μπροστά σε πράγματα που μπορεί να έρχονται και την τελευταία στιγμή. Θα έλεγα ότι καλό είναι να μην προγραμματίζουμε πάρα πολύ γενικώς τα καλοκαίρια μας, γιατί τα χρόνια έχουν αλλάξει και τα πράγματα γενικώς έχουν αλλάξει. Σήμερα λοιπόν, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, θα δούμε και τι αλλάζει στην ελληνική τηλεόραση την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, αφού μιλάμε για τα τηλεοπτικά μας σήμερα, και τι ακριβώς θα μας φέρει η νέα τηλεοπτική σεζόν, πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί για να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες εδώ, στο Σου Έχω Νέα της αγαπημένης μας συχνότητας.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση. Το βασικό συμπέρασμα για την επόμενη σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, είναι ότι ετοιμάζεται να ζήσει τηλεόραση μία χρονιά πολύ μεγάλων απαιτήσεων. Και το λέω αυτό γιατί οι σταθμοί δεν περιορίζονται πλέον σε ασφαλείς επιλογές, αλλά χτίζουν ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα με φιλόδοξες παραγωγές. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες θεματικές ενότητες, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, θα υπάρχει όμως και ένας πολύ πολύ έντονος, ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Πλέον την ίδια ώρα η εξίσωση δεν λύνεται μόνο δημιουργικά, λύνεται και οικονομικά. Και το ζητούμενο εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση για να λυθεί, πώς να βγουν τα χρήματα και πώς η τηλεόραση να μην μοιάζει στο τηλεοπτικό κοινό να έχει έτσι συρρυκνωθεί, να φαίνεται πιο φτωχή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επανερχόμαστε.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στα τηλεοπτικά μας μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία έρχονται και έρχεται... Και έρχεται αυτή η τηλεοπτική σεζόν με φόρα και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διεύρυνση του πλαισίου ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕΔ που έχει να κάνει με πολλές εκπομπές. Θα μπουν πλέον ποιοτικά φίλτρα. Ο τρόπος που θα κατανεμηθούν οι πόροι δεν θα είναι απλώς όπως τις προηγούμενες σεζόν. Ένα project, κάτι που μπορεί να καθορίσει τη χρονιά, θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Θα υπάρξει συγκριτικό πλεονέκτημα σε εκπομπές και σε παραγωγές οι οποίες φαίνεται να έχουν να κάνουν με το τηλεοπτικό κοινό και με το ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει αυτό το κοινό. Με λίγα λόγια, η νέα σεζόν δεν θα κριθεί μόνο στις κάμερες, στα πλατό και στα ποσοστά τηλεθέασης, θα κριθεί πάρα πολύ και στα ποσοστά της χρηματοδότησης. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε

Μιλάμε λοιπόν για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε το αποκαλυπτικό σχέδιο για την ελληνική τηλεόραση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σε μια περίοδο δημιουργικής ανάπτυξης αλλά και πολύ βαθιάς αναδιάρθρωσης, φαίνεται ότι θα κριθεί πάρα πολύ η νέα τηλεοπτική σεζόν στις χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν από τον ΕΚΟΜΕΔ. Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλά σίριαλ μπαίνουν και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων για το αν θα έχουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να μπορέσουν να βγουν στον ανταγωνισμό.

Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα έτσι project του Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος μετακόμισε στο Μέγκα και μετά τη Γη της Ηλιάς φαίνεται να δημιουργεί μια δική του διαφορετική κατάσταση. Να πούμε ότι είναι ένας δημιουργός που έχει υπογράψει πάρα πολλές διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες. Έχει υπογράψει το τατουάζ, έχει υπογράψει τις 8 λέξεις, τον μπρούσκο, τη Γη της Ηλιάς και έρχεται τώρα με τις μπλε ώρες, με δημιουργική ομάδα. Και αυτές οι μπλε ώρες είναι ένα δραματικό...

Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα έτσι project του Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος μετακόμισε στο Μέγκα και μετά τη Γη της Ελιάς φαίνεται να δημιουργεί μια δική του διαφορετική κατάσταση. Να πούμε ότι είναι ένας δημιουργός που έχει υπογράψει πάρα πολλές διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες. Έχει υπογράψει το τατουάζ, έχει υπογράψει τις 8 λέξεις, τον μπρούσκο, τη Γη της Ελιάς και έρχεται τώρα με τις μπλε ώρες, με δημιουργική ομάδα. Και αυτές οι μπλε ώρες είναι ένα δραματικό θρίλερ με έντονα στοιχεία μυστηρίου και δράσης. Και υπάρχει ένα πολύ

Θα σας πω παραδείγματος χάρη ένα έτσι project του Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος μετακόμισε στο Μέγκα και μετά τη Γη της Ελιάς φαίνεται να δημιουργεί μια δική του διαφορετική κατάσταση. Να πούμε ότι είναι ένας δημιουργός που έχει υπογράψει πάρα πολλές διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες. Έχει υπογράψει το τατουάζ, έχει υπογράψει τις 8 λέξεις, τον μπρούσκο, τη Γη της Ελιάς και έρχεται τώρα με τις μπλε ώρες, με δημιουργική ομάδα. Και αυτές οι μπλε ώρες είναι ένα δραματικό θρίλερ με έντονα στοιχεία μυστηρίου και δράσης. Και υπάρχει ένα πολύ ισχυρό cast από πίσω. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η σειρά σχεδιάζεται και αναμένεται να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και μάλιστα σε ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που μιλάμε και σήμερα για όλα αυτά που θα συμβούν μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Διαφορετικοί προσανατολισμοί, φιλόδοξα σχέδια. Και πάμε να δούμε την ΕΡΤ, η οποία συνεχίζει να σχεδιάζει παραγωγές με ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Θα μιλήσουμε τώρα για το «Από Σμύρνη Σαλονίκη», που συνδέεται αφηγηματικά με το «Σμύρνη μου αγαπημένη» και αρχίζει να διευρύνει και το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε μεγάλες αφηγήσεις και δραματικές αφηγήσεις εποχής. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ ωραία παραγωγή που την αναμένουμε με πολύ μεγάλη αδημονία.

0: και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Αντένα επιμένει σε μια πολύ μεγάλη έτσι δραματική και απαιτητική σειρά μυθοπλασίας, το Dirty που ήδη παίζει το τρέιλερ του στον αέρα του Αντένα. Το Dirty από τους δημιουργούς που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα με προηγούμενες επιτυχίες, έχει δράσει και μάλιστα αποτυπώνει μια Ελλάδα, μας μεταφέρει δηλαδή, στο κοινό της νυχτερινής Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα χρόνια του 80. Είναι μια σειρά που ποντάρει πάρα πολύ στο συνέστημα, στην ατμόσφαιρα, στο έντονο λαϊκό στοιχείο και νομίζω ότι είναι μια σειρά που θα φέρει πολύ ισχυρό αποτύπωμα, γιατί τα τραγούδια αυτής της εποχής έχουν μείνει τόσο πολύ στο DNA των Ελλήνων, των σημερινών 40-άριδων, 50-άριδων, 60-άριδων, τόσο πολύ έντονα που νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο ωραίες σειρές. Αν είναι πετυχημένη, θα τη χαρούμε πάρα πολύ φέτος.
1: Να κλαις αυτούς που

Το Μέγκα θα δώσει το δικό του ισχυρό παρόν, τώρα που μιλάμε για το τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Δύο μαύρα πουκάμισα με το ισχυρό αποτύπωμα αυτή τη φορά του Λάκη Λαζόπουλου. Μια σειρά 140 επεισοδίων με φόντο την Κρήτη, με πυρήνα ένα καταστροφικό έτσι, ερωτικό ανταγωνισμό. Και βέβαια θα υπάρξει στο Μέγκα και ένα ωραίο δικαστικό ερωτικό θρίλερ, η Σύγκρουση, που φαίνεται να ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έχει και μία ακόμα σειρά που φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. 17 βαλίτσες και μία μαύρη και έχει εξασφαλίσει μια σημαντική επιδότηση και χτίζεται ως μία από τις κωμωδίες με μεγαλύτερο ειδικό βάρος και από δίπλα της έρχεται και μία ακόμα, το Κάμπινγκ, μία ακόμα παραγωγή με λαϊκή έτσι αφήγηση, πολύ ωραία παραγωγή η οποία φαίνεται να μας ενδιαφέρει και αυτή πολύ.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μιλάμε σήμερα για τα νέα project που έρχονται στα ιδιωτικά κανάλια μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Θα τα δούμε δηλαδή από τα τέλη του Σεπτέμβρη, μπορεί και από τον Οκτώβρη στην τηλεόραση. Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα πλέον. Στον Α υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Η μυθοπλασία εκεί είναι το ζητούμενο. Θα ξεκινήσει με τα κενά μνήμης μια κοινωνική ιστορία με στοιχεία θρίλερ. Να πούμε ότι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα είναι ο πρωταγωνιστής, ενώ το ίδιο κανάλι προχωράει σε ένα ακόμα έτσι καθημερινό δράμα, το «Η ζωή στα χέρια σου». Παράλληλα περιμένουμε και τον Άγιο Νεκτάριο, το Πατρόν, σειρές εποχής δηλαδή, που θα αποτυπώσουν ένα τελείως διαφορετικό στοίχημα. Πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ότι η τηλεόραση φέτος θα αλλάξει τελείως την πορεία της. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν την προηγούμενη σεζόν και αυτή τη χρονιά θα υπάρξουν λίγες και στοχευμένες παραγωγές. Μπορεί να είναι και καλύτερα για το τηλεοπτικό κοινό, που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από πάρα πολλές σειρές που δεν είχαν και κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τον κόσμο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Εδώ είμαστε, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τρέχει. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους, μια νέα σεζόν που μπαίνει. Να πω ότι το καλοκαίρι προμηνύεται και πολύ ζεστό. Διαβάζω διάφορα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Στην Αρκτική λιώνουν οι πάγοι. Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται τα πράγματα να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, διαφορετικά. Θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, με ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς καύσωνες αλλά και πολλές καταιγίδες. Πραγματικά αυτά που διαβάζω δεν θέλω καθόλου να τα πω, γιατί ένα καλοκαίρι έχουμε να περάσουμε καλά. Δεν μπορώ να νιώθω και όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο που θα συμβεί στο κλίμα πλέον, που έχει αλλάξει εντελώς.
1: Έλα.

Πάντως, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, είτε έχουμε καλοκαίρι τροπικό, είτε έχουμε καλοκαίρι ξηρό, είτε έχουμε καλοκαίρι μεσογειακό, το ζήτημα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας έχει φέρει μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες κλιματικές συνθήκες όλους. Και το ξεκινήσαμε την τηλεόραση και το καταλήγουμε τώρα στο κλίμα και στο πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο οι περισσότεροι επενδύουμε και στην ξεκούραση και στη χαλάρωση και στο να μαζέψουμε έτσι δυνάμεις για τον επόμενο, για το φθινόπωρο που θα έρθει. Θα έλεγα ότι περισσότεροι άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε τα τελευταία χρόνια με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες τις οποίες προσπαθούμε όλοι να επιβιώσουμε και να τα καταφέρουμε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, χρειάζεται πάρα πολύ πάλι. Θέλω να το πω σε όλους, μην εγκαταλείπουμε και να πούμε βέβαια ότι πρέπει να στηρίζουμε και πάρα πολύ τον εγχώριο τουρισμό, που είναι το μόνο που μας έχει μείνει, έτσι, για να μας δίνει χρήματα.

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο του Σου Έχω Νέα του σημερινού. Ξεκινήσαμε με τα τηλεοπτικά μας και κάναμε κάποιες σκέψεις με αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στα καλοκαίρια μας που έχουν αλλάξει και τις οικονομικές συνθήκες που έχουν αλλάξει έτσι και αλλιώς και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν πλέον τα καλοκαίρια μας. Θέλω να πω σε όλους ότι εύχομαι καλή εβδομάδα και αυτό το καλοκαίρι που έχει μπει, πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μας φέρει μπροστά σε θέματα που μπορούμε να λύσουμε, σε προκλήσεις που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, να βγούμε νικητές κάτω από οποιασδήποτε κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές συνθήκες θα φανούν μπροστά μας. Όλα είναι στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο πάλι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είναι το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι, σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

Η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή. Όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πάμε στα trending τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολλά. Ένα AI τραγούδι που τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχει κάνει τους καλλιτέχνες έξαλλους, να το πούμε αυτό. Αλλά και το Tulum της Ελένης Φουρέιρα, το οποίο κυκλοφορεί και είναι μια πολύ ωραία διαφορετική βερσιόν. Και φυσικά, Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι. Τρία τραγούδια τα οποία είναι έτσι στο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα είναι γενικότερα στο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show όμως.

0: Be Viral.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα μπαγκαράνκα αλλιώς, γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad, να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι, αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

back-to-back επιτυχής, back-to-back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search. Η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: B-Viral.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Feel the luxury.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μία ωρίτσα ακόμα μαζί με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ, μου έχουν δώσει συμβουλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι. Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Miley Cyrus, λοιπόν, σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90 που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign που πραγματικά είναι, νομίζω, από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο έχω πάει, παιδιά, και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο, Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

ρίχνει έτσι τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απών που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η ηχογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να δούμε τι τρένταρε αυτές τις μέρες. Είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένα πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλεια τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

Be fire, radio. Be fire, radio.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 8.
1: Μπράβο.
0: Όλη μέρα 8.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Μερούλα.
1: Καλώς να μας έρθει
0: πέρασες,
1: και αυτή η εβδομάδα.
0: Πώς πέρασες, Μερούλα, πώς πέρασες.
1: Κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκες γιατί?
1: Γιατί δεν κοιμόμουν. Να σου πω τι θα γίνει με το κινητό σου τώρα. Έχει ξεκινήσει από αρχές της εβδομάδας τώρα.
0: Χτυπάει τα τηλέφωνά μου, με συγχωρείς. Κάτσε να το σηκώσω και έρχομαι.

0: Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα που
1: να
0: θα
1: ξέρω.
0: Ξεκινήσουμε έτσι οργανωμένα τα μπάνια.
1: Ναι. Θέλω γιατί πριν δώσω... ήταν οργάνωτα, τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου, τώρα για ακόμα και πιο κρυουλιάριδες, καλή ώρα, σιγά σιγά θα ξεμητήσουνε.
1: Α, καλά, υπάρχουν... πολύ σιγά,
0: Ναι, υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί που βγαίνουν έξω, χειμώνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, μπαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν από τη θάλασσα. Υπάρχουμε και εμείς που ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μας μήνας.
1: Ναι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, θες να μου πεις. Γιατί δεν τον έχεις φοβάσει. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, λέω. Πρέπει η θάλασσα να βράζει, να έχει. Πώς είναι το νερό εκεί πριν ρίξει τα μακαρόνια?
0: Δεν βράζει, μωρέ, είναι καλούλα.
1: Α, είναι καλούλα, η θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι τέλεια.
1: Μάλιστα. Δεν είναι τέλεια, είναι καλούλα.
0: Έλεγα μια φορά. Καλά, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά τι έλεγα.

0: Μέρη, πες μας.
1: Λοιπόν, άκου, συζήτηκα μια χρονιά με τον άντρα μου που θα πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, πού θες να πάμε φέτος διακοπές? Και του λέω, θέλω να πάμε κάπου που θα περίμενες να ακούσει, να έχει μουσεία, να έχει δρόμους, να έχει ωραία πάρκα, να έχει κάτι, καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Του λέω, να έχει κάπου ζεστή θάλασσες.
0: Ναι. Γιατί πας Κυκλάδες δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα όχι. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, δεν είναι και πολύ ζεστή εκεί. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, έτσι και έτσι. Μέρη μου λέει, πού θες να πάμε? Του λέω, δεν πάμε στην Εύβοια, στα Ιαματικά Λουτρά, που είναι η σωστή θερμοκρασία για μένα.
0: Μπράβο. Έτσι, γι' αυτά είσαι. Τώρα ναι, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.
2: Βεβαίως, δεν έχεις πει στον κόσμο πού θα μας βρούνε, τι θα κάνουνε, τι θα μας στείλουνε, πού θα πάμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το Κέντρο Λατινικό. Θα μας στείλετε το πανέμορφο μηνυματάκι σας, θα κάνετε και ένα like στη σελίδα, παιδιά. Το ξεχνάμε
2: like,
1: αυτό,
2: like, like.
1: Με, αυτό λίγο μου τη δίνει. Πώς θα το πω. Το λέω και μου τη δίνει.
2: Άκου και τι λέει στον κόσμο.
1: Είναι δυνατό.
2: Μου τη δίνει. Απλά με φέρνει σε μια κατάσταση η οποία που μου προκαλεί μια εσωτερική διαμάχη στον οργανισμό μου.
1: Μου τη δίνει, Μέρη. Πάμε για τραγούδι.

0: Χρόνια πολλά, Καλλιόπη. Ποπικάλια, πίτσα, Ναυκράτιος, Ναυκράτης, Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου. Παγκόσμια ημέρα σήμερα ωκεανών. Σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 2018, η μάχη της Αντιόχειας με την υποστήριξη των λεγεών του, ο Ηλιογάβαλος, νικά τις δυνάμεις του αυτοκράτορα Μακρίνου. Εκείνος διαφεύγει, αλλά συλλαμβάνεται κοντά στη Χαλκιδόνα και αργότερα εκτελείται στην Καπαδοκία. 1912, ιδρύεται στο Λος Άντζελες από τον Καρλ Λάμελ η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios. 1961, Εγώ είπα, δορίζουν στη χωροφυλακή συστήματα τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας εμβέλειας για τις ανάγκες της δύναμης άμεσης δράσης που δημιουργήθηκε το 1960. Και το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερ στη λεωφόρο Κηφισίας. Σαν σήμερα, 8 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1625 Τζιοβάνι Ντομένικο Κασίνι, Ιταλός επιστήμονας. Το 1953, Ίβο Σανάντερ, Κροάτης πολιτικός, και το 1984, Χαβιέρ Μασκεράνο, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Επιστρέψαμε.
1: Πάρα πολύ. Πάμε για τραγουδί.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μερούλα.
1: Και θα την κλείσουμε με μια πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Άντε μου ωραία, άχρηστη.
0: Ναι.
1: Στη Γη κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αστραπές ναι. Μόνο.
1: Αστραπές και βροντές.
0: Καλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, τραγούδι δηλαδή, και επιστροφή για την δεύτερη. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πίσω από το μικρόφωνα. Τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έχεις κάτι να διαβάσεις, κάτι να μας πεις?
1: Όχι, δεν έχω να διαβάσω. Έχω, βασικά, πάντα έχω. Αλλά ξέρεις τι αναρωτιέμαι? Βλέπω τώρα πολύ κόσμο που ψάχνει να πάει τις διακοπές του, που το έχουμε ξαναπεί αυτό βέβαια. Λοιπόν, αλλά δεν θέλουν να πάνε στα γνωστά famous μέρη.
0: Ναι, και, και τι θες να πεις, ότι δεν βρίσκουν ή δεν θέλουν να πάνε, τι εννοείς?
1: Όχι, δεν θέλουν, δεν ξέρω αν βρίσκουν, αλλά ακούω πάρα πολλούς να ψάχνουν έτσι τις εναλλακτικές διακοπές φέτος.
0: Για ποιο λόγο θεωρείς ότι συμβαίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι κουράστηκαν αυτή την πολύ βαβούρα, ίσως θεωρούν ότι η εναλλακτική θα είναι και πιο οικονομική, θα προσφέρουν και διαφορετικού είδους διασκέδαση.
0: Ναι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό που λες. Ξέρεις γιατί? Διότι σε σχετικά δημοφιλείς ή σε δημοφιλείς προορισμούς, και δεν λέω απαραίτητα νησιά νεολαίας, τι τέτοιου σε λεμπέρετο κατάσταση, και σε πιο κυριλαί πράγματα, ξέρω, τύπου Κέρκυρα, τύπου, κατάλαβες, άλλο στυλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βρίσκεις, παιδί μου, τίποτα.
1: Έχει γίνει χαμός φέτος, θα φύγει όλος ο κόσμος.
0: Οπότε τι θα κάνεις? Αναλεκτικά θα ψάξεις να βρεις κάπου αλλού που δεν θα πάνε οι πάρα πολύ.
1: Μη σου πω ότι θα έρθει Οκτώβρης και ακόμα θα φεύγουμε οι διακοπές.
0: Εγώ το πιστεύω και δεν το λέω τώρα για πλάκα. Θυμήσου το. Σε 2-3 χρόνια από τώρα, οι Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές το καλοκαίρι έτσι όπως τις είχαμε στο μυαλό μας. Δεν θα μπορείς ούτε να ανταπεξέλθεις οικονομικά, αλλά ούτε και να βρεις, διότι όλα αυτά θα κλείνονται με γκρουπ από το εξωτερικό, προφανώς. Τα οποία αυτά, όπως ξέρεις, κλείνουν πριν τα Χριστούγεννα. Για την επόμενη χρονιά. Δεν θα βρίσκουμε, πιστεύω εγώ, σε 2-3 χρόνια έτσι όπως κάνουμε Έλληνας. Πλησιάζει ο Μάιος, λέμε, α, ωραία, πάμε να προγραμματίσουμε διακοπές. Πού και για ποιο λόγο? Δηλαδή πρέπει να έχεις εξοχικό.
1: Α, ναι, αυτό τώρα και με τα εξοχικά θα γίνει. Να δω που θα τα βρούμε όλοι.
0: Άντε, πάμε για τραγούδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ο Θάνος και η Μερημέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μερημέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και μισή μερούλα. Πού πέρασε εσύ η μέρα?
1: Πέρασε. Πώς δεν πέρασε? Λοιπόν, να σου πω για το πρώτο ελληνικό νησί, μιας και μιλάγαμε για εναλλακτικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι φιλικό στον ποδηλάτη, με πιστοποίηση, παρακαλώ.
0: Όπα.
1: Βέβαια.
0: Ακούω.
1: Με το σήμα Bike Friendly Destination. Πιστοποιήθηκε η Λέρος. Λοιπόν, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, η μετακίνηση με το ποδήλατο, που παράλληλα είναι και άσκηση, είναι μια δραστηριότητα που τη ζητούν πλέον όλο και περισσότεροι επισκέπτες που αγαπούν το περιβάλλον και την περιπέτεια. Τη γνωριμία με νέους προορισμούς και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής που επισκέπτεται. Η προσπάθεια λοιπόν για να αναδείξουν όλα αυτά έκανε τον Δήμο να σκεφτεί ότι πρέπει να έρχονται με τα ποδήλατα. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μέχρι και από την Τουρκία έρχονται με σκάφη ποδηλάτες για να συμμετάσχουν σε αγώνες που γίνονται, όπως βέβαια και αρκετοί φίλοι του ποδηλάτου από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είδες?
0: Πώς είπες?
1: Είδες, λέω, το ποδηλατάκι.
0: Α, είδες το ποδηλατάκι. Πάρα
1: μη σου πω ότι και στις μεγάλες πόλεις.
0: Είσαι ηλεκτρική ή είναι απλό?
1: Τώρα θα μάθουμε απλό όλοι, γιατί με τη βενζίνη, όπως την βλέπω, όλοι με ποδήλατα θα είμαστε.
0: Σωστό και αυτό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: πάμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος, για πού θα πας διακοπές? Μα έχεις πει, όλα ρωτάς.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό έχω σίγουρο προγραμματίσει. Και τα υπόλοιπα θα δούμε. Πάντως μία πρέβεζα την έχω κλείσει ήδη. Μετά το 15 Αύγουστο.
1: Πολύ ωραία η πρέβεζα και έχεις και διάφορα να κάνεις. Έτσι εκεί να μετακινηθείς, να πας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό στον Ναυραγικό. Καταπληκτικές γαρίδες. Έχει αυτό το πετάλι του, το ξακουστό πετάλι. Είναι είδος, δεν είναι ψαρί, είναι είδος ψησίματος. Αλλά εκείνη την εποχή κέφαλος πετάλι, ψήσιμο, πρέβεζα είναι άστο, δεν το συζητώ. Πω, τι μου κάνεις τώρα. Τώρα τι το κάνουμε αυτό.
1: Σου έκανα ένα ταξιδάκι, έτσι.
0: Τι ταξιδάκι τώρα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
0: Έλα, τραγούδι, τραγούδι. Πάθαμε από τώρα. Θα προσυντονιστούμε τελείως.

0: Εδώ είμαστε, Θάνος Μέρη, Μέρη, Θάνος.
1: Δεν θέλω να σου πω τι σκεφτόμουν εγώ.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Παρότι μέχρι πριν λίγο καιρό είμαι ενάντια, ήμουν ενάντια σε αυτό που θα σου πω.
0: Είσαι ενάντια, ναι.
1: Όχι ενάντια, ενάντια. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι φέτος πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Yes.
1: Θέλω να φύγω καλοκαίρι στο εξωτερικό, αλλά όχι τώρα να πάω τίποτα Γαλλίες, Βερολίνα και τέτοια.
0: Πού να πας, τους παγιτώνες?
1: Να πάω μια Τινησία, ένα Μαϊάμι, ένα... Πού άλλο να πάω?
0: Ένα Μαϊάμι τώρα να σου πω, δεν θα σου πω ότι το ζηλεύω σίγουρα. Αλλά αυτό το κάνεις ρε παιδί μου όταν εδώ είναι ψόφος. Αλλά θα μου πεις όταν εδώ είναι ψόφος δεν μπορείς και να κουνήσεις ρούπι.
1: Καλά είναι πανάκριβα τώρα εκεί. Που δεν έχουν τουρισμό, δεν πρέπει να έχουν τουρισμό.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό.
1: Ένα τέτοιο, ένα εξωτικό ταξίδι μου έχει καθίσει.
0: Εξωτική ημέρα, εξωτικό ημέρα. Μερούλα είναι εξωτικό.
1: Α, ρε παιδί.
0: Αυτά είναι.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Μερούλα.
1: Φεύγω.
0: Πού πας?
1: Και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
0: Καλά. Άφησε και ένα κατοστάρικο.
1: Γιατί?
0: Είπαμε σε κάθε εκπομπή, ένα κατοστάρικο μου το αφήνει για την ψυχοθεραπεία.
1: Ευτυχώς που δεν ανεβαίνει και εσύ με τις ανατιμήσεις που γίνονται στην αγορά.
0: Είδες, το κρατάω σταθερά την τιμή εγώ.
1: Είμαι υπερήφανη που είμαι φίλη σου.
0: Μερούλα, κάτι έχεις κάνει όμως εσύ, αλλά δεν το βρίσκω.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα δυναμικά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, με πολύ καλή διάθεση και κάθε εβδομάδα μετράμε και λίγο παραπάνω στον υδράργυρο, γιατί μας προδιαθέτει να βάλουμε ακόμα πιο καλοκαιρινή διάθεση και ρούχα, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και καλύτερη διάθεση. Μείνετε μαζί μου, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε δύο υπέροχες ώρες να τις περάσουμε παρέα.
1: Πες μου τις

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος εδώ. Έχω κοκορέψει, έχω πετάξει έξω στήθος, γιατί εγώ και η ομάδα μου σας ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο. Έχουμε ενότητα με κουτσουμπολιό. Με τις viral ειδήσεις έχουμε ενότητα too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών αγαπημένες. Και όλα αυτά τα πλαισιώνουμε με μεγάλες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ ακούτε πρώτοι τα νέα τραγούδια, αλλά και φυσικά όλα τα αγαπημένα σας. Φυσικά τα λέμε και στα social media. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Τώρα, σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπριγκουάτς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Τώρα, σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπριγκουάτς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.
0: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Τι κάνει ο υπολογιστής όταν κρυώνει? Κάνει ριμποτάκια.

Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα. Πέσω μου

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Don't Look Up, εξαιρετική σατιρική κωμωδία που κοροϊδεύει τα social media, την πολιτική, την τηλεόραση αλλά και την κοινωνία της υπερβολής. Ένα cast φωτιά με Λεονάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λάουρενς, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στο ξεκαρδιστικό και στο τρομακτικά αληθινό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Γεια σας, γεια σας, καλώς σας βρήκα εδώ και σήμερα στην εκπομπή του Ευζήν, πιστή στο ραντεβού μας όπως πάντα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα μαζί για το επόμενο, ξέρετε, μεγάλο δίωρο με tips και συμβουλές γύρω από το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας, δηλαδή την υγεία μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σύντομα με πολλά πολλά θέματα.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ο ήλιος τσουρουφλίζει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και όλος ο κόσμος σιγά σιγά έχει ξεχυθεί στις παραλίες, έχει ξεχυθεί στις πισίνες. Όσοι προλαβαίνουν βέβαια γιατί και τα προγράμματά μας είναι λιγάκι έτσι φορτωμένα, όπως και να έχει, οι περισσότεροι αν όχι όλοι αγαπάμε αυτό το ηλιοκαμένο δέρμα του καλοκαιριού, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και να αποφύγουμε και την μπρόωρη γύρανση αλλά και το κίνδυνο κάποιας εμφάνισης ας πούμε καρκίνου του δέρματος. Οπότε εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να φροντίζουμε το δέρμα μας όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου και να έχουμε αυτό το μαύρισμα που θέλουμε το καλοκαίρι, αλλά εννοείται να έχουμε και προστασία. Οι περισσότεροι αυτό που κάνουμε είναι εννοείται να βάζουμε αντιλιακό. Όμως δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο τι λέει το αντιλιακό μας και να το χρησιμοποιούμε για τουλάχιστον μισή ώρα πριν βγούμε στον ήλιο. Θα πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά να το ανανεώνουμε, δηλαδή με το που μπούμε στη θάλασσα και βγούμε, μετά από λίγο να ξαναβάλουμε και μετά από λίγο να ξαναβάλουμε ξανά. Ή επίσης να μην χρησιμοποιούμε το αντιλιακό που είχαμε πέρσι. Όλα αυτά δηλαδή, τα μικρά tips, μικρές λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε να προσέξουμε το δέρμα μας όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Έλα.

Κάθε σώμα, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, έχει ένα τελικό σημείο στην ουσία μαυρίσματος, το οποίο μέχρι εκείνο το σημείο, ας πούμε, μπορεί να παράγει τη μελανίνη. Οπότε στην ουσία είναι ανούσιο να αλλιαζόμαστε όλη μέρα στην παραλία, νομίζοντας ότι θα γίνουμε κατράμι. Μέχρι εκεί που μαυρίσαμε. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικό του οριακό σημείο, ας το πούμε, μαυρίσματος, συνήθως 2 με 3 ώρες ή ακόμα και λιγότερο για ένα, ας πούμε, πιο ανοιχτό δέρμα. Μετά λοιπόν από αυτό το σημείο, στην ουσία το δέρμα μας απλά το εκθέτουμε σε αυτές τις επικίνδυνες περιόδους ακτινοβολίας που έχει ο ήλιος. Τι κάνουμε λοιπόν μετά από αυτό? Αρχίζουμε και βρίσκουμε και λίγο σκιά, να κάνουμε διαλύματα δηλαδή από την έκθεση στον ήλιο και να μειώνουμε και την ένταση αυτής της περιόδους ακτινοβολίας που έχει, αλλά και τον κίνδυνο να καούμε. Πράγμα που οδηγεί αντίστοιχα σε ένα πιο υγιεινό μαύρισμα που θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί πολύ απλά θα έχουμε προσέξει το σώμα μας, θα έχουμε ενυδατώσει το δέρμα μας, θα έχουμε ξεκουράσει το δέρμα μας βρίσκοντας λίγο σκιά και εννοείται αυτά τα after sun γαλακτώματα κάνουν και αυτά δουλειά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

από λίγο σας είπα για τα λεγόμενα after sun γαλακτώματα, τα οποία εννοείται μας ενυδατώνουν και το σώμα και κρατάνε στην ουσία και λίγο παραπάνω το μαύρισμά μας. Ωστόσο όμως υπάρχουν και διάφορες κρέμες οι οποίες υπόσχονται πως μπορούν να επιταχύνουν το μαύρισμα, αλλά να σας πω ειλικρινά ότι δεν γίνεται να κάνουν και θαύματα. Τίποτα λοιπόν από αυτά που απλώνουμε έτσι απλόχερα στο δέρμα μας δεν μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή της μελανίνης, το φυσικό δηλαδή τρόπο για να μαυρίζουμε. Αντιθέτως, το να λαμβάνουμε όμως ένα συμπλήρωμα, ας πούμε, β' καροτίνης καθημερινά μπορεί να βελτιώσει αρκετά τα πράγματα και έτσι να μαυρίσουμε λίγο παραπάνω. Εννοείται όμως και το τονίζω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε αντιλιακό. Αντιλιακό χρειαζόμαστε 365 μέρες το χρόνο. Το συμπλήρωμα όμως αυτό ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματός μας απέναντι σε αυτή την περιόδια ακτινοβολία του ήλιου και έτσι βελτιώνει και την ικανότητα να μπορούμε να μαυρίζουμε πιο εύκολα.

Μιας που πιάσαμε σήμερα για το μαύρισμα και είχα αφιερώσει και στο παρελθόν ξανά μια εκπομπή γι' αυτό, είναι γιατί εντάξει, τώρα είναι οι μέρες που ξεχυνόμαστε στις παραλίες, έχουμε άσπρο δέρμα, οπότε θεωρούμε ότι με ένα-δύο μπάνια εμείς θα γίνουμε φανταστικά μοντέλα με μαυρίσματα. Όχι, είναι λάθος. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το τεχνητό μαύρισμα δεν μας προσφέρει στην ουσία καθόλου προστασία από τις επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου. Αλλά αντιθέτως μπορεί να μας βοηθήσει να μην καούμε αν βρισκόμαστε έτσι σε πανικό τις πρώτες μέρες που πηγαίνουμε στην παραλία. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ένα μαύρισμα με ένα ειδικό σπρέι από την πρώτη εμφάνιση στην παραλία ή αντίστοιχα να εφαρμόσουμε και έτσι ένα αναφρό ή μια λοσιόν μαυρίσματος στο σπίτι λίγες μέρες πριν, αλλά εννοείται, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρέπει να αποφεύγουμε το σολάριο ή τουλάχιστον να μην το παρακάνουμε.

σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαστε ό,τι τρώμε. Οπότε έρχομαι να κολλήσω και τη διατροφή όσον αφορά και το μαύρισμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές οι οποίες αυξάνουν το λικοπένιο, όπου είναι ο φυσικός δείκτης προστασίας του σώματός μας. Ένα αντοξοδοτικό λοιπόν που έχει βρεθεί στις ντομάτες, αλλά και σε άλλα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, μπορεί αντίστοιχα και αυτό να ενισχύσει την ηλιοπροστασία περίπου στο 33%. Η μαύρη αντίστοιχη σοκολάτα είναι πλούσια και αυτή σε φλαβονοειδή, τα οποία τι κάνουν, μπορούν να μας προστατεύσουν απέναντι σε εγκάφματα. Ενώ αντίστοιχα η καφέινη έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα με διάφορες μελέτες που είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Τα μαλλιά μας εκτίθονται εννοείται και αυτά στον ήλιο, οπότε μπορούν αντίστοιχα να υποστούν και μια σημαντική φθορά. Αυτή η επιθετική UV ακτινοβολία τι κάνει? Διεισδύει στο εσωτερικό της σύνας της τρίχας μας και προκαλεί ξηρότητα. Προκαλεί και απώλεια της λάμψης, προκαλεί και διάφορα άλλα έτσι πραγματάκια και μπορεί να προκαλέσει τη διάσπαση της τρίχας από το εσωτερικό της. Η τρίχα λοιπόν στη συνέχεια τι κάνει? Πεθαίνει και αρχίζει και πέφτει. Οπότε η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και για τα μαλλιά μας. Φροντίστε λοιπόν τόσο για την αυξημένη υδάτωση των μαλλιών, όσο και για την προστασία από το UV ακτινοβολία. Ο φαρμακοποιός σας θα σας βοηθήσει να βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από τον ήλιο.

Όπως είπαμε και πριν, ο ήλιος αρχίζει και τσουλουφλίζει, οπότε με την έναρξη αυτού του ζεστού και ηλιόλουστου του καλοκαιριού, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να σκεφτείτε σιγά σιγά μια κατάλληλη αλλαγή προϊόντων, όχι μόνο όσον αφορά τη φροντίδα του σώματός μας και του προσώπου μας, αλλά και την φροντίδα των μαλλιών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον τύπο των μαλλιών μας, δηλαδή αν είναι αποχρωματισμένα, αν είναι βαμμένα, σε τι κατάσταση είναι και ούτω καθεξής. Η καλοκαιρινή περιποίηση των μαλλιών μας πρέπει σίγουρα να περιλαμβάνει τα απαραίτητα προϊόντα, τα οποία είναι όχι μόνο ένα κατάλληλο σαμπουάν και μαλακτικό κλπ, αλλά και μία μάσκα, ένα σπρέι αντιλιακής προστασίας όπως σας είπα και πριν, και διάφορα άλλα προστατευτικά προϊόντα, τα οποία θα μπορέσουν να χαρίσουν στα μαλλιά την σωστή φροντίδα.

προσωπικά θα ήθελα να έχω μακριά και υγιή μαλλιά. Προς το παρόν έχω μέτρια σε μάκρος μαλλιά και έτσι υγιής. Είναι η αλήθεια ότι είναι λίγο ρυπαρά, έχω λίγες ξηρές άκρες, έχουν εν πάση περιπτώσει και τα μαλάκια μου τα προβλήματά τους, όπως και πάρα πολλές γυναίκες. Ποια είναι όμως τα tips για να αρχίζουμε να περιποιόμαστε λίγο τα μαλλιά μας και να μπορέσουμε έτσι να τους δώσουμε ένα boost παραπάνω? Αρχικά πρέπει να ακολουθούμε μία σωστή διατροφή. Πρέπει να αποφεύγουμε συχνά τα εργαλεία styling με θερμότητα και να πούμε όχι στο καθημερινό λούσιμο. Χρησιμοποιούμε ειδικά προϊόντα περιποίησης στο λούσιμο, επισκεφτόμαστε συχνά το κομμωτήριο προκειμένου να ανανεώνουμε τις τρίχες και να μας προσφέρουν και οι επαγγελματίες αυτού του κλάδου, τις κατάλληλες φροντίδες και αντίστοιχα να ακολουθήσουμε και διάφορες θεραπείες για το τριχωτό της κεφαλής μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, στην καρδιά σου θα έχει πάντα βολιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις, τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

Συνήθως στις περισσότερες εκπομπές πάντα προσθέτω έτσι και προς το τέλος μερικά ας πούμε, όχι tips, 1, 2, 3 ας το πούμε, ωφέλη για κάποια φρούτα ή λαχανικά. Σήμερα σας διάλεξα τον ανανά και το πεπόνι. Θα σας πω πρώτα για τον ανανά, ως ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα κιόλας, γιατί αρχικά είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Η κατανάλωσή του επίσης μπορεί να ενισχύσει και την απώλεια βάρους, να βοηθήσει την πέψη, να μας βοηθήσει να έχουμε πιο υγιή οστά και επίσης είναι γεμάτος με πεντοξυδωτικά στοιχεία, τα οποία καταπολεμούν αρκετές ασθένειες.

Πριν από λίγες μέρες έφαγα μια τεράστια φρουτοσαλάτα και με το που ήρθε μπροστά μου, το πρώτο φρούτο που άρπαξα από τον μπολ ήταν το πεπόνι. Το πεπόνι λοιπόν έχει πολλά καρδιαγγειακά ωφέλη. Ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, βελτιώνει την πέψη, μειώνει την αρτηριακή πίεση, μας βοηθάει αρκετά στην υγεία του δέρματός μας, ενώ αντίστοιχα βοηθά και τη δημιουργία ισχυρών οστών αλλά και δοντιών.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Break FM 100,8. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix. Με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO. Ακρόπολης Radio 2026.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Έχει ανέβει θερμοκρασία, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε παρέα καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Να μ' αγαπάς», ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, «Αναπνοή Ανατολή». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Τα λέμε σε λίγο.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Αμπρού.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ανδρέα, Άννα Βύση και Αιγαίο.

βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ανδρέα, Άννα Βύση και Αιγαίο. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου για τον Παναγιώτη.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για τον Νίκο και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Έρχονται Βασίλης Δήμας, Έχω μάθει για την Κατερίνα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τον Τάσο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες δίπλα στο κύμα. Στα DEX.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ζιγζάκ από τα παλιά, αγάπη του καλοκαιριού, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Νίκος Οικονομόπουλος Όπου κι αν πας, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης Μου έλειψες πολύ για το Σπύρο.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο.
2: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

ψυχή. Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς, μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε, έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός, και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: 2 και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Πρέι και φέμε 100,8.
5: www.freakfm.gr
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο